0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεις και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό. Μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάρα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάθα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονκ.
1: Ο Πονκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση, ναι ή όχι? Πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνγκ Πινγκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω!
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω!
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
7: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όριο.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεων και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχετε τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπεσε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω
1: έρθει. Να σου πληρώσω και το φαγητό. Μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει, διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό ανέφερε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, όπου το εντόπισαν δύο ψαράδες, παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου, που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και τη συζύγου του από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλού. Αμφότεροι κρατούνται σε κελιά υψής της ασφαλείας υπό το φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Σε τεντωμένο σκηνή συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η εύθραυστη εκεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την πρόσφατη ένταση στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να διατηρήσει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο.
0: Easy Sports.
7: Για 30 λεπτά η ΑΕΚ έκανε πάρτι στον τελικό του Basketball Champions League, ωστόσο η ομάδα του Dragan Sakota απόλυσε διαφορά 20 πόντων και η Ρήτας έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή, παίρνοντας το τρόπαιο στην παράταση, επικρατώντας με σκορ 92-86 της Ένωσης στην Ισπανία.
0: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Μες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι αυτό που οι περισσότεροι δεν
2: εκτιμούσαμε.
1: Δεν μας άρεσε, ναι, σαν παιδί. Δεν μας άρεσε, όχι δεν εκτιμούσαμε. Δεν είχαμε δηλαδή, δεν ήταν θέμα εκτίμησης. Δεν μας άρεσε σαν παιδί. Το εκτιμούμε ως ενήλικες και το χρησιμοποιούμε.
2: Τις μπάνιες.
1: Όχι, έχουν στείλει και. Έχεις πιάσει λίγο το θέμα, γιατί έχουν στείλει και άλλοι το φαγητό της μαμάς. Φακές βλέπω εδώ. Ο ύπνος. Δεν είναι, παιδιά, τίποτα από όλα αυτά.
2: Σίγουρα δεν είναι και οι μπάμιες, γιατί εγώ και μεγάλη που μεγάλωσα δεν μπορούσα ποτέ να τις εκτιμήσω τις μπάμιες.
1: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Οι μπάμιες είναι το μόνο φαγητό το οποίο δεν τρώω.
2: Αμα είδες, ούτε κι εγώ. Σε οποιαδήποτε μορφή η μπάμια δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω το πιαστό υπονοούμενο. Σ' άρεσε.
1: Δεν είχα πιάσει μέχρι που το επισήμανες.
2: Ναι, ωραία. Μπάμια, όχι τίποτα. Χι μπάμια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζει τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Ρε φίλε, αν πήγαινε με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγμα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός, εσύ. Τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα, Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Κι εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί σου.
1: Μπορεί να ακούει η διοίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντυγες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνει αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώρες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνεις κιόλας.
1: Θα πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω, ρε.
2: Και τα δικά μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως.
1: Πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να
1: δω. Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με τον κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Θα επηρεαστούν περιοχές στους Δημούς Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Στη σύλληψη 5 ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στο Λόφο Στρέφη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 4 αλλοδαποί ηλικίας 23 έως 26 ετών και μία 35χρονη Ελληνίδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Περίπου στις 7 σήμερα το πρωί έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τους επιβάτες να παραμένουν υπό αποκλεισμό ώστε να σταματήσει η μετάδοση του Χανταϊού. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, βρέθηκε στο Ισπανικό νησί προσπαθώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διασπορά μετά τους θανάτους των τριών ανθρώπων μέσα στο πλοίο. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκύμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ.
6: Easy Sports.
7: Ένα μεγάλο διπλό που τον φέρνει πολύ κοντά στην παραμονή στη Super League πήρε ο Πανετολικός στην έδρα του Ατρόμητου με σκορ 1-2 στο μάτς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, τον play-out της Super League.
6: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Easy breakfast, best of. The best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στο

Έλα, θα τελειώσει το τραγούδι και εγώ ακόμα σκέφτομαι. Σκέφτομαι γιατί είναι όμορφη και ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, Κυριακή. Καλημέρα σας για αρχή, καλημέρα σας, Κυριακή 10 Μαΐου. Αυτή είναι μια μέρα αφιερωμένη στο πιο ζεστό και δυνατό πρόσωπο της ζωής μας. Υποθέτω συμφωνείτε, είναι η γιορτή της μητέρας σήμερα. Μια αφορμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες που μας κράτησαν το χέρι στα πρώτα μας βήματα, που στάθηκαν δίπλα μας στις χαρές, στις αγωνίες, στις μάχες, στις μικρές και στις μεγάλες μάχες της καθημερινότητας. Στις μαμάδες λοιπόν, είναι αυτές που με κάποιο τρόπο πάντα βρίσκουν τη σωστή λέξη, πάντα έχουν την πιο μεγάλη από όλες τις αγκαλιές και κυρίως προσωπική άποψη θεωρώ ότι πάντα μα πάντα βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίζουν, ακόμα και όταν κουράζονται περισσότερο από όλους, και είναι γεγονός τις περισσότερες φορές ότι κουράζονται περισσότερο από όλους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες αυτές που κρατούν τον κόσμο όρθιο, αθόρυβα κάθε μέρα, σε πείσμα των καιρών, τις περισσότερες ημέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνες που είναι ακόμα εδώ και μπορούμε να τις αγκαλιάσουμε, αλλά και σε αυτές που έφυγαν αφήνοντας πίσω τους ένα κενό που σίγουρα τίποτα και ποτέ, είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να το συμπληρώσει. Καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα μοιραστώ και σήμερα μαζί σας σκέψεις, μουσικές και γεγονότα μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ στον Easy 97,2. Αναρωτιέμαι αλήθεια, ποια είναι η δική σας πρώτη σκέψη όταν έρχεται στο μυαλό σας η μαμά σας? Αν θέλετε το μοιραζόμαστε, 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy για να ανταλλάξουμε και καλημέρες και σκέψεις.

πολλά και διαφορετικά σε ύφος τα μηνύματα που στέλνετε για τις μαμάδες. Την πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό, τα σκέφτεστε εσείς τη δικιά σας τη μαμά. Θα τα δούμε όλα σε λίγο, κάπως θα μπορέσω, είναι αρκετά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά θα βρω έτσι τα βασικά σημεία και θα σας πω τουλάχιστον τα επίθετα, πώς τις χαρακτηρίζεται ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, να θυμηθούμε και τι έγινε σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια, μην το παραλείψουμε λόγω της γιορτής της μητέρας. Αρχικά να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6:19, τι όμορφα, έρχεσαι στη δουλειά και βλέπεις τον ήλιο απέναντι. Όχι καλό σε όλη τη διαδρομή, στην Αττική Οδό έχω να πω, σε κάποια σημεία είναι λίγο δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά, okay, με ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου γίνεται δουλίτσα. Θα δύσει στις 8:23, 14 ώρες και 3 λεπτά θα έχουμε φως. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1503 ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, να είναι ο σημερινός παράδεισος των υπεράκτιων εταιριών, των offshore. Τα ονομάζει Λας Τορτούγας, γιατί εκεί υπήρχαν πάρα πολλές θαλάσσιες χελώνες. Αυτό διαπίστωσε, έτσι τα ονόμασε. Σαν σήμερα το 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καρόλης και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι πάνε στην Αγχώνη ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας υπέρ της Ένωσης. Την παραμονή της εκτέλεσής τους οργανώθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, που πνίγηκε στο αίμα. 23 ετών ο Καραολής, 22 ο Δημητρίου. Τα σώματά τους δεν δόθηκαν ποτέ στις οικογένειές τους, τα έθαψαν σε ένα χώρο στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Τα φυλακισμένα μνήματα, τα γνωστά, ήταν το επισφράγισμα της συμπεριφοράς των αγγλικών στρατευμάτων κατοχής. Σαν σήμερα, τέλος το 1994, ορκίστηκε πρόεδρος ο Νέλσον Μαντέλα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ο οποίος, υπενθυμίζω, ήταν φυλακισμένος για σχεδόν 30 χρόνια, αλήγιστος ωστόσο και πιστός στον αγώνα του εναντίον του Απαρχάιτ, ένας άνθρωπος που έγινε οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και ισότητας. Δεν ξέρω γιατί. Σήμερα είναι η μέρα του Σαρδάμ, έχω την αίσθηση. Κάπως δεν, κάτι, δεν ξέρω, είναι οι δονήσεις από τους Μετάλλικα, από τη χθεσινή συναυλία, για την οποία θα πούμε σε λίγο, μπορεί να είναι και αυτό. Για τη συνέχεια, Taylor Swift, εδώ στον Easy 97,2.

0: Μπέλιντα Καρλάιλ, Λίβε Λαϊτών. Ένα μικρό φωτάκι αφήσαν για μας που δεν πήγαμε στη χθεσινή συναυλία οι φίλοι μας, που έκαναν live μεταδόσεις, ανέβαζαν φωτογραφίες στο Instagram, στο Facebook, έγινε ένας χαμός. Το δικό μου timeline γέμισε μετάλλικα, όταν λέμε γέμισε, για κάποιο λόγο προφανώς. Λοιπόν, πάνω από 80.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, από πολύ νωρίς άρχισαν να συγκεντρώνονται, τώρα κάποιοι λένε 85, κάποιοι λένε 90, σίγουρα πάνω από 80.000 προφανώς. Περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, δεν είναι και εύκολο να περιμένεις στην ουρά για να δεις μια μεγάλη συναυλία, και ίσως αυτό είναι που με κάνει να τις αποφεύγω τελευταία. Ενώ παλαιότερα, καταλαβαίνετε, μεγαλώνει ο άνθρωπος, τι να κάνεις. Όλοι θέλαν να πάρουν θέση εκεί κοντά στη σκηνή των 360 μοιρών, εκεί που οι Μετάλλικα πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους για ακόμα μια φορά, σύμφωνα με τα λεγόμενα όσων βρέθηκαν εκεί. Λογικό, αν σκεφτείς ότι είχαν 16 χρόνια να εμφανιστούν στην Ελλάδα, προκάλεσαν ένα ντελίριο. Ήρθαν να μας δείξουν ξανά τι είναι metal, να μας μεταδώσουν αυτή την αγάπη που έχουν ήδη για τη metal μουσική, και το κοινό φυσικά πάντα ακολουθεί το κοινό τους, που από τους χορούς ταρακούνησε το έδαφος, έχω να σας πω. Δεν το λέω μεταφορικά, το λέω κυριολεκτικά, αλήθεια, κυριολεκτικά. Ο σεισμογράφος του Εθνικού Αστεροσκοπίου, που κατέγραψε όλα όσα έγιναν στο έδαφος κατά τη διάρκεια τη συναυλία των Μετάλλικα, έδειξε πως οι συγχρονισμένες κινήσεις των θαυμαστών προκάλεσαν μικροδονήσεις. Προφανώς. Τελείως αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς τα σόου που κάνει αυτό το μεγάλο συγκρότημα και το παραλήρημα που προκαλεί. Τώρα στις στιγμές, άμα θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιες στιγμές, σίγουρα ήταν μία αυτή που έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά, ναι, αλλά και το Δε χωράς πουθενά από τρύπες. Δείχνοντας έτσι πως μας έχουν και αυτή μια εκτίμηση, δεν τους εκτιμάμε μόνο εμείς. Επίσης, μια από τις πολύ συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν αυτή που ο James Hetfield διέκοψε λίγο το πρόγραμμα για να αφιερώσει τη συναυλία σε ένα μικρό παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο. Τώρα, μετά το τέλος της συναυλίας, όπως είναι λογικό, φράκαραν όλα, Κηφισία, Σκήμη, Σπυρουλού, Κεβέου, φράκαραν για τα καλά. Φαντάζομαι είχατε υπομονή, γνωρίζατε τι θα συμβεί, πάντα το γνωρίζουμε όταν πάμε σε τέτοια γεγονότα. Και φαντάζομαι ότι με έναν κόρ από Μετάλλικα στο αυτοκίνητο, δυνατά, στα ηχεία, κάπως έτσι βγήκε και αυτή η διαδρομή. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, επιστρέφω εδώ στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία, και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία, να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
3: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
2: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινγκ δεν το πίστευε αυτό.
3: Ο Πονγκ.
2: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επιστροφή στον αέρα εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα στο κυριακάτικο αυτό πρωινό, αφιερωμένο στην μητέρα. Βεβαίως, χρόνια πολλά να πω και στη δική μου τη μαμά. Είπα στη δική μου τη μαμά, όχι δεν είπα. Και δεν την πήρα και νωρίς το πρωί που ξύπνησα, γιατί ξέρω ότι ξυπνάει πια πιο αργά από μένα. 69-81-972-972 για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά soundis.gr και Soundis App, η μεγαλύτερη και δωρεάν πλατφόρμα στην Ελλάδα για ραδιόφωνο και podcast. Επισκεφτείτε την, εκεί θα βρείτε και φόρμα συμμετοχής για το Pay Your Bills, το οποίο συνεχίζει και τρέχει, μην το ξεχνάμε, για τη συνέχεια Gloria Gaynor.

0: Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει αυτή εδώ η πρώτη ώρα και να ξεκινήσει μια δεύτερη. Θα μεσολαβήσουν όμως κάποια πράγματα, όπως κάποιες διαφημίσεις και φυσικά δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Υπενθυμίζω, ακούτε πάντα Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σας στέλνω την καλημέρα μου όπου και αν σας βρίσκει αυτή. Και υπόσχομαι ότι θα επανέλθω πολύ πολύ γρήγορα πίσω εδώ στις μουσικές και στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί στην Κυψέλη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον έναν να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλικες. Ο τραυματίας 34 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ ο δράστης 31 ετών διέφυγε και αναζητείται. Δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό της ορού με τη συμβολή της ΕΜΑΚ, όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος. Δύο υπήκοοι Σιγκαπούρης, οι οποίοι αγνοούνταν εδώ και ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στο όρος Ντουκόνο, στην Ινδονησιακή νήσο Χαλμαχέρα, εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διάσωσης. Οι δυο τους ήταν μέλη ομάδας 20 πεζοπόρων που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα της έκρηξης του ηφαιστείου. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο καταγράφηκε θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού, έδεσε γύρω στις 7 το πρωί στην Τενερίφη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποβίβασης των επιβενώντων, που εδώ και ένα μήνα είναι εγκλωβισμένη εμπλό. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ όλα τα πρωτόκολλα για την ασφαλή επιστροφή των τουριστών στις πατρίδες τους, χωρίς να υπάρξει διασπορά.
1: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στο Παλατάκι κερδίζοντας με 1-3 σετ τον ΠΑΟΚ, κατακτώντας τη Volley League για 22η φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου διατήρησε τα σκύπτρα της, κάνοντας το double τη φετινή σεζόν.
1: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Επιστροφή με Lakely και I Follow Rivers εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα και φυσικά ένα ακόμα ευχαριστώ στις μαμάδες όλου του κόσμου που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, παίρνω ευθύς αμέσως σε ημερολόγιο τέχνης και μουσικής στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, ξεκινώντας από πολύ παλιά, σαν σήμερα το 1878, ήρθε στη ζωή ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ένας μεγάλος ρεμπέτης, ο Μάρκος ο Βαμβακάρης, ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, και ο παππούς του έγραφε τραγούδια, είχε να μοιάσει δηλαδή. Ο ίδιος έγινε δεξιοτέχνης του μπουζουκιού πώς. Όταν είδε για πρώτη φορά να παίζουν, είπε «Να μου κοπούν τα χέρια αν δεν μάθω μπουζούκι». Σε 6 μήνες έχω να σας πω, τα χέρια του έρεαν με ταχύτητα πάνω στο τάστο. Προερχόταν από οικογένεια καθολικών της Άνω Σύρου, έκανε 2 γάμους και μάλιστα ήρθε σε σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία μετά το πρώτο διαζύγιο, το οποίο απαγορεύεται ρητά στους καθολικούς. Έκανε ορθόδοξο δεύτερο γάμο, αφορίστηκε, έγραψε τη Φραγκοσυριανή, το 1935 την έγραψε και έγινε μεγάλη επιτυχία το 1960 με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ένας υπέροχος άνθρωπος, το όνομα του είναι Paul David Hewson και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, το Bono ίσως είναι πιο οικείο σε εμάς, ο Ιρλανδός τραγουδιστής των U2. Γεννήθηκε λίγο έξω από το Δουβλίνο στην Ιρλανδία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προταθεί 3 φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης. Το 2007 τιμήθηκε τη βασίλισσα της Αγγλίας, την Ελισάβετ, με τον δημητικό τίτλο του Υπότη. Μαζί με τους U2 έχει κερδίσει 22 γκράμι, έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια άλμπουμ. Το 2005 ήταν η χρονιά που το όνομα του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Σαν σήμερα το 1969, οι Led Zeppelin κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στα βρετανικά albums chart με το πρώτο τους ομώνυμο album, το Led Zeppelin, που κατέκτησε την 6η θέση. Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton ηχογραφεί το τραγούδι «I Shot the Sheriff», μια δημιουργία του Bob Marley. Ο Clapton είναι αυτός που θα το κάνει μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard και ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο στο Marley σε μεγάλα ακροατήρια. Σαν σήμερα το 1975, στο πλαίσιο της Human Kindness Day, ο Stevie Wonder δίνει μια εκτός προγράμματος συναυλία μπροστά από το μνημείο της Washington. Την παράσταση αυτή παρακολούθησαν πάνω από 130.000 κόσμος. Και σαν σήμερα τέλος το 2003, το Berklee College of Music απονέμει στον τραγουδιστή τον Aerosmith, τον Steven Tyler, τον τιμητικό τίτλο του Doctor, για την προσφορά του στη μουσική. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια στο χώρο της τέχνης. Για τη συνέχεια τότε, Hold the Line. Εσείς ακούτε πάντα Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αυτό είναι ο Teddy Swims και το αγαπημένο Bad Dreams εδώ στον Easy 97,2. Έρχονται καινούργιες μουσικές, αλλά κάποιες φορές έρχονται καινούργιες μουσικές από παλιούς ανθρώπους, θα το πω έτσι. Ναι, βλέπω, διαβάζω τώρα ένα άρθρο για τους Rolling Stones, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, ποτέ δεν το έβαλαν κάτω, έτσι κι αλλιώς. Άλλοι στην ηλικία τους, ναι, είναι συνταξιούχοι, είναι παππούδες. Εγώ που έχω τα μισά τους χρόνια, ανεβαίνω μια σκάλα και μετά δεν μπορώ να αναπνεύσω, ας πούμε, και τέτοια. Και αυτοί τι κάνουν, ναι, βγάζουν το ένα άλμπουμ μετά το άλλο και μάλιστα τα στηρίζουν τα άλμπουμ που βγάζουν με παγκόσμιες περιοδίες. Α, ναι, αυτό, Mick Jagger και η παρέα του. Ετοίμασαν νέο άλμπουμ, νέο στούντιο άλμπουμ. Ο τίτλος του είναι Foreign Tans, ξένες γλώσσες. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου. Είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ τους. Το παρουσίασαν λοιπόν σε μια τελετή στη Νέα Υόρκη. Είναι μια εκδήλωση, ήταν μια εκδήλωση που παρουσίασε ο Κόναν Ομπράιεν, αυτός ο υπέροχος κωμικός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος αστειεύτηκε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ότι αστειεύτηκε ότι ίσως αυτός είναι ο δίσκος με τον οποίο οι Rolling Stones θα καταφέρουν επιτέλους να βγουν από την αφάνεια. Τους το ευχόμαστε, ναι. Στην αίθουσα υπήρχαν πολλοί και άλλοι διάσημοι. Υπήρχε ο Λεωνάρντο Δικάπριο, ήταν εκεί ο Μπαζ Λούρμαν, ήταν η Λίντσα Ιβόν. Τώρα για το άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει 14 κομμάτια. Έρχεται σε διάστημα μικρότερο των 3 χρόνων μετά το προηγούμενο άλμπουμ, το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ, το Hackney Diamonds, που βρέθηκε και στην κορφή των charts παγκοσμίως, κάνοντας πλατινένιες πωλήσεις. Τώρα από τη νέα τους δουλειά ήδη ένα τραγούδι ξεχωρίζει, το πρώτο δείγμα γραφής, ένα ανεβαστικό και κολλητικό παράλληλα τραγούδι. Ο τίτλος του είναι In the Stars, κυκλοφορεί και ψηφιακά, παράλληλα με το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ που έχει τίτλο Roth and Twisted. Και επίσης στο νέο άλμπουμ αυτό έχουμε και εκπλήξεις, έχουμε guests, διότι συμμετέχει ο Paul McCartney, ο Steve Winwood, ο Robert Smith των Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, είδατε. Με τον οποίο λέει συναντήθηκαν τυχαία κάπου έξω από το στούντιο. Τι κάνεις Τσάντα, τι κάνω, τι, έλα να κάνεις ένα guest. Κάπως έτσι. Ο 83χρονος Sir Mick Jagger και η παρέα του, που φέτος κλείνει τα 60 χρόνια καριέρας, μπορείς να την πεις και τη μακροβιότερη ροκ μπάντα του πλανήτη. Λατρεύεται παντού, σημα κατά τεθέν αυτής της κουλτούρας. Ζωή, τι να πω για τη ζωή, είναι βίος και πολιτεία. Ναρκωτικά, χάπια, συλλήψεις, πρωτοσέλιδα. Σίγουρα δεν είναι τα παιδιά που πήγαν στο κατηχητικό, δεν είναι τα καλύτερα παιδιά της showbiz, αλλά έχουν να περηφανεύονται ότι είναι αυτοκόλλητοι φίλοι μεταξύ τους και περηφανεύονται επίσης για το γεγονός αυτής της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνύπαρξής τους. Νέο άλμπουμ λοιπόν, Rolling Stones, και περιμένω να το ακούσω όλο και μετά να σας πω εντυπώσεις.

0: Αυτή είναι η Amy Winehouse. Δεν μπορείς να την μπερδέψεις με άλλη, έτσι κι αλλιώς είναι το Back to Black. Θα μπορούσα να κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή χωρίς να αναφερθώ έστω και λίγο, λίγο, μια σταλίτσα, που δεν θα αναφερθώ μια σταλίτσα, θα αναφερθώ εκτενώς στη Eurovision. Όχι, δεν θα γινότανε. Λοιπόν, επισήμως ο διαγωνισμός, ο 70ος διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα. Σήμερα, διότι σήμερα είναι η τελετή έναρξης, ξέρετε, το Turquoise Χαλί, αφού ολοκληρώθηκαν οι δεύτερες πρόβες, μπαίνουμε επίσημα σε ρυθμούς διοργάνωσης με αυτή την τελετή που σας λέω σήμερα, στο καθιερωμένο Turquoise Χαλί, που συγκεντρώνει πάντα το ενδιαφέρον χιλιάδων φανς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πολύ λαμπερή εκδήλωση. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσει, 6 ώρα Ελλάδος. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Βιέννης. Εκεί θα πάνε οι 35 αποστολές του φετινού διαγωνισμού και θα κάνουν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους μπροστά σε κοινό και διεθνή μίντια. Τώρα οι χώρες θα παρουσιαστούν με αλφαβητική σειρά φυσικά. Τελευταία θα εμφανιστεί διοργανώτρια Αυστρία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το event έχει σχεδιαστεί για να υποδεχθεί περισσότερους από 30.000 θεατές, μετατρέποντας το κέντρο της Βιέννης σε ένα τεράστιο μουσικό και τηλεοπτικό σκηνικό γεμάτο χρώμα, φώτα και γιουροβιζιονικό παλμό. Αυτά λέει το δελτίο τύπου. Η τελετή έναρξης, να σας πω ότι θα μεταδοθεί σε live streaming μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους fans να την παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό, να δουν τις αφήξεις των καλλιτεχνών, τις δηλώσεις, τις εμφανίσεις στο Turquoise Χαλί, διότι θα μας δείξουν και το στυλιστικό, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα εκεί. Τώρα για τη διαδικασία, πάνω κάτω την ξέρετε, περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς πριν το μεγάλο τελικό. Ο πρώτος, τον οποίο συμμετέχουμε εμείς με τον Ακύλα, είναι την 3η 12 Μαΐου. Στη σειρά θέση νούμερο 4 εμφανίζεται ο Ακύλας, θέση καλή, ευνοϊκή. Έρχεται νωρίς το πρόγραμμα, αλλά αρκετά μετά το ξεκίνημα, έτσι ώστε να έχει ήδη ζεσταθεί το κοινό. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την 5η 14 Μαΐου, 18 χώρες θα διεκδικήσουν εκεί την πρόκριση και φυσικά ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου. Τώρα αν θα τα πάμε καλά, δεν ξέρω τι να σας πω. Τη γνώμη μου για το τραγούδι την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ιδανικό για έναν τέτοιο τύπου διαγωνισμό και ελπίζω πραγματικά ο Ακύλας να τα πάει πάρα πολύ καλά και φυσικά γιατί όχι να το φέρει, έτσι κι αλλιώς οι στοιχηματικές μας δείχνουν στη δεύτερη θέση, ανεβήκαμε, έχουμε αυτή τη Φιλανδία από πάνω μας. Το τραγούδι είναι εντυπωσιακό, το βιολί, ok, αλλά παιδιά, ούτε τον τίτλο δεν μπορώ να πω. Πώς θα μείνει στο Eurofan, παιδιά, ο τίτλος? Και απ' την άλλη, έχεις ένα Ισραήλ που συμμετέχει, το οποίο λες, ναι, παίζουν όλα αυτά τριγύρω και κάποιοι θέλουν και κάποιοι δεν θέλουν και κάποιοι έχουν ενστάσεις. Και έρχεται με μία τραγουδάρα, μα τι τραγουδάρα. Και σε διχάζει με έναν τρόπο, ναι, αυτά συμβαίνουν στη Eurovision. Σύντομη διακοπή, τελευταία για σήμερα και επανέρχομαι.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί. Σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
13: Μα δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω!
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω!
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
19: Novibet, όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
21: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Και αναρωτιέμαι τώρα στο κλείσιμο και με τον τίτλο του τραγουδιού που ακούμε, Love Me Like You Do. Θα μπορέσουμε, λέω, ποτέ να αγαπήσουμε εμείς τις μανάδες μας τόσο όσο μας αγάπησαν εκείνες? Μπα. Τα παιδιά μας ίσως. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτήν την ημέρα, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που χωρούν μέσα τους ολόκληρη τη ζωή μας. Θα τους πούμε ακόμα μία φορά χρόνια πολλά και ευχαριστώ. Να τις θυμηθείτε, αυτό θέλουν οι μανάδες. Δεν είναι απαραίτητα, πραγματικά δεν είναι απαραίτητα, ούτε τα λουλούδια, ούτε τα δώρα, ούτε. Απλά να τις θυμηθείτε. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ήμουνα στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2 από τις 10 το πρωί μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λέω να κλείσω λίγο διαφορετικά σήμερα, λίγο διαφορετικά μέρα που είναι. Μάνα μου, εσύ κρατούσες όλο τον κόσμο στην ποδιά σου, έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος. Και έτσι κάπως θα κλείσει αυτή εδώ η σημερινή εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους, πολλά φιλιά σε όλους, εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα ποια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί στην Κυψέλη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον έναν να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλικες. Ο τραυματίας 34 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ ο δράστης 31 ετών διέφυγε και αναζητείται. Δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλακα.
2: Άλγαρα. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό της ορού με τη συμβολή της ΕΜΑΚ, όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, εάν Ιρανικά πλοία βρεθούν αντιμέτωπα με επιθετική ενέργεια. Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό Ιρανικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ως απάντηση στη διακήρυξη της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στη θαλάσσια οδό.
0: Easy Sports.
2: Σε έναν τεράστιας βαθμολογικής σημασίας αγώνα στη Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1, με το αποτέλεσμα να βγάζει τους αρκάδες από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά την 7η αγωνιστική των play-out της Super League.
0: Easy Weather.
2: Στην Αττική σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. 45.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, σταθεί. Εγώ, αν έπεσε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Στις. Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση, ναι ή όχι? Πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει, διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
6: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους, έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στη δική του μητέρα Μαρίκα Μητσοτάκη. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Καλυθέα, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό ύστερα από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο δράστης, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Μοχαμάντα Καραμινία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ιρανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συντάσσουν νομοσχέδιο που θα αφορά στη διαχείριση των στενών του Ορμούς από το Ιράν, με διατάξεις που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση διάπλου σε σκάφη εχθρικών χωρών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα Κυριακή έως τις 4 το απόγευμα, λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Easy Sports. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα και θέλει την νίκη που υπό προϋποθέσεις μπορεί και να τη χρήσει πρωταθλήτρια Ελλάδος. Easy weather. Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
2: Καταπέτω. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Καταρινά.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Είσαι εδώ!
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Μια καραμπόλα τριών οχημάτων συνέβη γύρω στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου, όπου στήθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 ατόμων, όλοι οι άνδρες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της περιοχής, όπου πραγματοποιήθηκε η προσωρινή καταγραφή και ταυτοποίησή τους. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η μεταφορά στην Ξηρά των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε ξέσπασμα Χανταϊού και το οποίο βρίσκεται εγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης. Οι Ισπανοί Πίκο ήταν οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν με μικρές λέμβους σε ομάδες των 5 ατόμων, πριν μεταφερθούν με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο και επιβιβαστούν σε αεροσκάφος. Οι επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού μεταφέρονται αεροπορικό στη Μαδρίτη, όπου θα οδηγηθούν σε νοσοκομείο για καραντίνα. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που παραμένει εύθραυστη η εκεχηρία και συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στις τελευταίες ώρες επικρατεί σχετική ηρεμία γύρω από τα στενά του Ορμούς.
0: Easy Sports.
13: Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 10 το βράδυ για την 35η αγωνιστική της Λα Λίγκα και ετοιμάζεται να σηκώσει το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Οι μερέγγες θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Κιλιάν Εμπαπέ στο απόψινό κλάσικο.
0: Easy Weather.
13: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνγκ Πινγκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την ημέρα της μητέρας με τις πολιτικές και κυβερνητικές εξελίξεις της εβδομάδας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας και της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος έσπηρε τον τρόμο το πρωί έξω από μπαρ στην Καλυθέα, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο ούζι και τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Η τραυματισμένη γυναίκα, που δέχτηκε 2 βολές στο λαιμό και την πλάτη, μετέβη μόνη της σε παρακείμενο θεραπευτήριο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του οδηγού στο γιοταχή αυτοκίνητό του. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα Κυριακή ρωσικά πλήγματα με drones και σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες 24 ώρες που κόστησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, παρά την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Easy Sports.
12: Με το πρωτάθλημα να έχει μπει στην τελική του ευθεία, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται στις 7.30 το απόγευμα στο τελευταίο ντέρμπι του Φαλήρου για να παραμείνουν σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου στη Super League ή να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.
13: Easy Weather.
12: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 45.

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρα σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτο.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική. Με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά! Σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr. Ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Yay, yay, είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφερόμενος στο χανταϊό και το ξέσπασμα κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και πως ο συγκεκριμένος ιός δεν μπορεί να προκαλέσει επιδημία ή πανδημία. Όπως εξήγησε, ο χανταϊός κυκλοφορεί σε διάφορες μικρές παραλλαγές ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να μεταλλάσσεται συχνά όπως ο κορονοϊός. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου οχήματος και του πρώτου μηχανικού κρουαζιερόπλοιου σημαίας Βερμούδων, προχώρησαν χθες οι λιμενικές αρχές του Πειραιά στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, μετά από περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού του στην περιοχή Ξαβερίου, στην πύλη Ε11 του λιμανιού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, κατά την παραλαβή καυσίμου, έσπασε ο σωλήνας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρύπανση έκταξης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων ανάμεσα στο πλοίο και την προβλήτα. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου, όπου στήθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 ατόμων, όλοι οι άνδρες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της περιοχής, όπου πραγματοποιήθηκε η προσωρινή καταγραφή και ταυτοποίησή τους. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η μεταφορά στην ξηρά των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε ξέσπασμα χανταϊού και το οποίο βρίσκεται εγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης. Οι Ισπανοί υπήκοοι ήταν οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν με μικρές λέμβους σε ομάδες των 5 ατόμων πριν μεταφερθούν με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο και επιβιβαστούν σε αεροσκάφος. Οι επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού μεταφέρονται αεροπορικό στη Μαδρίτη, όπου θα οδηγηθούν σε νοσοκομείο για 45ήμερη καραντίνα. Sports. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League στις 7.30 το απόγευμα και θέλει την νίκη που υπό προϋποθέσεις μπορεί και να τη χρήσει πρωταθλήτρια Ελλάδας ή έστω να τη φέρει μία ανάσα από την κούπα.
11: Easy weather.
10: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχετε τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπεσε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω
1: έρθει. Να σου πληρώσει και το φαγητό. Μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάρα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάσα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Would you dance?

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 45 λεπτά μου

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
2: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ
1: να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, με μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και
1: να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με

0: Ήταν All Win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
22: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
23: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
25: Δεν ξέρω!
24: Γιατί τραγουδάς?
25: Δεν το ελέγχω!
26: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
27: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεσκάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr. Ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό. Μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά» συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στρατά καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Καταρίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

0: Φίλες και φίλοι μου, με αφορμή τη σημερινή γιορτή της μητέρας, σκέφτηκα να ξανακούσουμε την εκπομπή με την μοναδική Τένια Μακρύ για το βιβλίο της με τίτλο «Τι θα κάνω με σένα, μαμά». Ήταν μια εξαιρετική, νομίζω, κουβέντα σχετικά με τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς και σχετικά με το πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά της. Καλή ακρόαση, φίλοι μου, εύχομαι σε όλες τις μανούλες πολλές ευχές. Και για τη συνέχεια,
1: θέλω να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε, φίλοι μου, έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι στο στούντιο την Τένια Μακρύ, μια καλή και λαμπερή φίλη που έχει εξειδικευτεί στη συμβουλευτική σχέσεων και οικογένειας. Διαθέτει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και είναι ταυτόχρονα συγγραφέας πολλών βιβλίων, best-seller για τα μυστήρια και τις λύσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Αν με ρωτήσετε, θα πω ότι το πιο φωτεινό διαμάντι στο βιογραφικό της είναι αυτό το μοναδικό χάρισμα που έχει να πλησιάζει τον κόσμο και να εξηγεί την επιστήμη της ψυχολογίας και τη βοήθεια που μπορούμε να βρούμε σε αυτήν με τον πιο απλό, κατανοητό και αποτελεσματικό τρόπο. Τένια μου, καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρήκα, ζωή μου. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είναι και αυτή μια επιτυχημένη χρονιά για σένα. Ξέρεις ότι είσαι η συντροφιά μας και η συντροφιά μας την Κυριακή το βράδυ. Μας φωτίζεις, μας γλυκένεις. Η μουσική που επιλέγεται είναι καταπληκτική και τα θέματα, τα οποία βεβαίως είναι απόρρια όλων αυτών το οποίο είπες προηγουμένως, μας ενδιαφέρουν όλους και στεκόμαστε, αν το θέλεις, με ανοιμένα τα αυτιά μας να ακούμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα οποία η εκπομπή σου κάθε φορά και εσύ με τους συνεργάτες σου επιλέγεις να μας πεις.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και πριν ξεκινήσω την απόψινή μας εκπομπή, αν έχουν έρθει οι ακροάτριες που γνώρισα τώρα πρόσφατα και οι οποίες με έχουν ακούσει και με παρακολουθούν από την Σαντορίνη, θα τους αφιερώσω σχεδόν όλα τα τραγούδια απόψε Ιωσήφ Χατζιωσήφ, θα μου το επιτρέψεις αυτό, στις ακροάτριές μας οι οποίες μένουν μόνιμα στη Σαντορίνη. Είναι δύο εξαιρετικές κυρίες οι οποίες εργάζονται στο φαρμακείο της Σαντορίνη στην Ία και ήταν έκπληξη για μένα όταν τις γνώρισα, γιατί είναι δύο εξαιρετικές γυναίκες με πολύ φωτεινό και ωραία αύρα, φωτεινό πρόσωπο και ωραία αύρα, και θέλω σε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες είναι, η μία είναι η Ευαγγελία και η άλλη είναι η Λεάνα, και βεβαίως να αναφερθώ και σε άλλη μια κυρία, τη Δώρα, όπου έκανα τα shopping μου εκεί. Τις αφιερώνω λοιπόν με πολύ αγάπη και χάρηκα πάρα πολύ που τις γνώρισα.

0: κοίταζα, Τένια μου, το ημερολόγιο μου και είδα ότι η τελευταία φορά που είχες έρθει στην εκπομπή ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Mm-hmm. Για να μας παρουσιάσεις το καινούριο βιβλίο σου, «Τι θα κάνω με σένα, μαμά». Ναι. Αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω πώς πάει το βιβλίο.
1: Πάει πάρα πολύ καλά, για τον λόγο που ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, Ζωή. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι εμβληματική γυναίκα, η οποία καθορίζει την πορεία της ζωής μας. Αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφτηκε και είναι περισσότερο βιωματικό, δηλαδή έχει ιστορίες ανθρώπων οι οποίες έχουν κατατεθεί μέσα σε αυτό το βιβλίο και δείχνουν όλες αυτές οι ιστορίες το πώς αυτό το πρόσωπο, η μητέρα, μπορεί πραγματικά να σε απογειώσει και πώς μπορεί να σε κοπανίσει από κάτω. Είναι, θα έλεγα, το μοναδικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τη χαρά, την ευτυχία αλλά και τη δυστυχία της ζωής μας. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο πραγματικά βρήκε το χώρο του, βρήκε το χώρο δίπλα στο κομωδίνο πολλών γυναικών και πολλών ανδρών, και τα μηνύματα τα οποία παίρνω είναι ότι εφόσον δεν μιλήσαμε σε εσάς, κυρία Μακρύ, γιατί γράφετε για μας? Mm-hmm. Γιατί αυτές όλες οι ιστορίες και αυτά τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο αυτό είναι προσωπικά βιώματα τα οποία οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Άρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτό έχει την απήχηση που ήλπιζα να έχει.

0: Αυτές ήταν οι πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις που είχες από αναγνώστρες και αναγνώστες του βιβλίου.
1: Οι χαρακτηριστικές της αντιδράσης ήταν πρώτον ότι δεν μας ξέρατε και γράψατε για μας, και το άλλο ήταν ότι φωτίσατε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία της ζωής μου, τα οποία δεν ήξεραν ότι η προέλευσή τους ήταν από αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή η μητέρα μου, η οποία ήταν και το πρόσωπο εκείνο το οποίο καθόρισε τη ζωή μου, ήταν εκείνη η οποία έβαλε τη φωτιά για να ζεσταθώ και να μπορέσω να παράγω, και σε άλλες περιπτώσεις η μαμά εκείνη η οποία με πάγωσε τα συναισθήματά μου, και έγινα ένας άνθρωπος που για να μπορέσω πάλι να λύσω αυτόν τον κόμπο μέσα μου, το συναισθηματικό, έπρεπε να πάρω θεραπεία. Άρα λοιπόν αυτές οι ιστορίες και αυτές οι εξομολογήσεις ήταν αυτές οι οποίες επιβεβαιώσαν ακόμη μια φορά ότι το πρόσωπο αυτό της μητέρας, με τη στάση που έχει απέναντί μας και με τη θέρμη που μας εκπέμπει τη συναισθηματική, είναι εκείνη η οποία πραγματικά ζμηλεύει την προσωπικότητά μας και μας βγάζει στα ανοιχτά ζωή.
0: Mm-hmm. Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Ή μας καταποντίζει βεβαίως, mm-hmm, έτσι.
0: Ναι, και αυτό βεβαίως.
1: Ναι, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι η μητέρα είναι εκείνη η οποία καθορίζει την αυτοπεποίθηση, καθορίζει την εικόνα για τον εαυτό μας και το πόσο χρήσιμοι είμαστε για αυτό το οποίο είμαστε. Και αυτό πρέπει να σου πω ότι ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που μας πιάνει στην αγκαλιά της. Από την πρώτη στιγμή που μας πιάνει στην αγκαλιά

Τις καταλαβαίνουμε αν ήμασταν ευπρόσδεκτοι που ήρθαμε στον κόσμο, αν μας ήθελε και αν πρόκειται αυτή η γυναίκα να μας συντροφεύσει στη ζωή μας κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να φέρουμε σε πέρας αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε.

0: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Χαίρομαι που το λες απόψε. Και να αντιληφθούν και οι ακροατές που μας ακούνε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όσο και δύσκολες καταστάσεις να βίωσαν με την ίδια την μητέρα τους, δεν θα μπορούσαν, αν θελήσουν να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν μέχρι σήμερα, ότι θα μπορούσαν να βγουν, αρκεί να το θέλουν εκείνοι.
1: Ακριβώς, ναι. Και εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, ζωή μου, είναι ότι όταν αυτές οι εμπειρίες είναι αποτυπωμένες πια στην κυταρική μας μνήμη, γιατί η επίδραση της μητέρας μας δεν ξεκινάει από την ώρα που γεννιόμαστε, ξεκινάει από την ώρα που μας κυοφορεί. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά αποτυπώνονται και δεν είναι συνειδητές καταστάσεις και αρχίζουν και γίνονται συνειδητές, αλλά δεν μπορούμε να τις επικαλεστούμε, γιατί συμβαίνουν στην πολύ νεαρή μικρή μας ηλικία που τη μνήμη μας δεν μπορούμε να την επικαλεστούμε, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα οποία βιώνουμε μέσα μας και ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της ζωής μας και από την πρώτη αναπνοή και το πρώτο βλέμμα, αυτό που λέμε εμείς στην ψυχολογία το πρώτο βλέμμα που κινητοποιεί το μηχανισμό του συναισθήματος, αντιλαμβανόμαστε το πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει. Αλλά είναι αισιόδοξο αυτό το οποίο είπες, ότι εάν περνάμε μέσα από δύσκολες εμπειρίες, και δύσκολες εμπειρίες ποιες είναι, ζωή μου, είναι η συναισθηματική απουσία της μητέρας στη ζωή μας, γιατί αυτή είναι αυτή που μας έδωσε τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως. Μπορούμε πράγματι να θεραπευτούμε, αρκεί να μπούμε μέσα στη διαδικασία να το αναγνωρίσουμε αυτό και να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Βέβαια. Είναι το α και το ω, θα έλεγα, αυτού του προβλήματος.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Τότε σε είχα ρωτήσει, Τένια, πώς αποφάσισες να γράψεις βιβλίο αποκλειστικά για τις μαμάδες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω αν η σχέση αυτή ήταν πάντα τόσο δύσκολη και περίπλοκη όσο είναι και σήμερα.
1: Πρέπει να πούμε ότι την μητρικότητα, καταρχήν που θέλουν να τη βιώσουμε περισσότερες οι γυναίκες από μας, είναι μία, αν το θέλεις, εμπειρία η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα μας από τη σχέση με τη δική μας μητέρα. Αν λοιπόν η σχέση της μητέρας μας με τη δική της μητέρα ήταν μία θερμή σχέση, αν αυτή η μητέρα μας είχε πάρει την καλύτερη εικόνα από τη δική της τη μητέρα, το να το μεταφέρει αυτό σε εμάς είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Είπες προηγουμένως στην εισαγωγή σου ότι οι οικογένειες παλιότερα ήταν διευρυμένες. Δεν ήταν κλεισμένες σε ένα διαμέρισμα όπου είναι το ζευγάρι, τα παιδιά και οι γονείς, οι θείες, οι αδελφές κτλ. Έρχονται ως επισκέπτες. Αυτό λοιπόν την εποχή εκείνη στην οποία αναφέρεσαι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί? Γιατί οι μαμάδες εκείνες οι οποίες συναισθηματικά ήταν αποστασιοποιημένες, ερχόταν άλλες γυναίκες στη ζωή τους, και γι' αυτό και το βιβλίο της Υμνή, πρέπει να σου πω, αυτές, που μπορεί να ήταν μια γιαγιά, μια θεία, μια γειτόνισσα, γιατί η γειτονιά πια ήταν μέσα στην οικογένεια, που ερχόταν και συμπλήρωναν αυτό το κενό της μητέρας. Άρα, παρόλο που οι σχέσεις, όπως είπες, δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τότε, το ότι υπήρχαν άλλα πρόσωπα τα οποία τροφοδοτούσαν αυτή την συναισθηματική έλλειψη που είχαν τα παιδιά τότε, πρέπει να σου πω ότι δημιουργούσαν πολύ λιγότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν σήμερα αυτή η απομόνωση που έχουμε, πρώτον, δεύτερον το ότι η γυναίκα έχει βγει στην ανοιχτή αγορά εργασίας, οι ώρες μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολύ λίγες, τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, σε βρεφικούς σταθμούς, πράγμα το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί πιθανότατα, ότι όταν ένα παιδί στους 5 μήνες της ζωής του το βγάζεις από την αγκαλιά της μαμάς του και το πηγαίνεις σε ένα πλαίσιο γιατί πρέπει να πας να εργαστείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το χάσμα το οποίο δημιουργεί εδώ και το οποίο πρέπει να σου πω ότι έχει την εξέλιξή του στα ενήλικα χρόνια μας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε ότι ένα παιδί το οποίο απομακρύνεται τον πρώτο χρόνο της ζωής του, και το τονίζουμε αυτό, όχι ότι τα υπόλοιπα χρόνια είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά ο πρώτος χρόνος της ζωής μας, όταν απομακρύνεται έτσι από τη μητέρα του, το χάσμα και το κενό το οποίο δημιουργείται στο συναισθηματικό του κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ μπήκε αυτό που λέμε ποιοτικός χρόνος. Όταν λέμε λοιπόν ποιοτικό χρόνο, εκείνο το οποίο εννοούμε είναι ότι όταν η μητέρα γυρίζει στο σπίτι, η αφοσίωσή της με τα παιδιά της να είναι απερίσπαστη. Δηλαδή να είναι εκεί με τα παιδιά, να παίζει, να ακούει, να αφουγκράζεται. Βλέπετε λοιπόν ότι ζητάμε από τη σημερινή μητέρα πάρα πολλά πράγματα. Ζητάμε να είναι εργαζόμενη, ζητάμε να είναι μια σωστή μητέρα, μια παρούσα μητέρα, η οποία να διαθέτει τον ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, να διαθέτει τον ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό της, να διαθέτει ποιοτικό χρόνο με την κοινωνική της ζωή, να είναι πάρα πολύ εντάξει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί αυτό να γίνει στην τελειότητα που λέμε. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο παρατηρούμε σήμερα, ζωή μου, είναι αρκετά προβλήματα στα παιδιά. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μια ελληματική συναισθηματική παρουσία της μητέρας στον πρώτο χρόνο της ζωής είναι εκείνη που βάζει, δημιουργεί καταρχήν τα πρώτα σημάδια του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά. Δημιουργεί, αν το θέλεις, προϋποθέσεις για εξαρτήσεις. Δημιουργεί προϋπόθεση για διατροφικές διαταραχές. Δημιουργεί προϋπόθεση για μια αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Όλα αυτά ακουμπούν ακριβώς σε αυτή την έλλειψη η οποία παρουσιάζεται αυτής της στενής σχέσης της συναισθηματικής της μητέρας με το παιδί. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πόσο αυτή η σχέση καθορίζει, αυτό που είπαμε προηγουμένως, την ενήλικη ζωή μας, που πάρα πολλές φορές βάζουμε ερωτηματικό πώς έχει δημιουργηθεί αυτό, πώς έχει γίνει. Και αν κοιτάξουμε πίσω, και το είδα αυτό στις ιστορίες των ανθρώπων οι οποίες με εμπιστεύτηκαν, ζωή μου, ότι τα παιδιά εκείνα τα οποία είχαν μια ομαλή, ενήλικες, είχαν μια ζωή όμορφη, με τα προβλήματά τους, αλλά που τα ξεπερνούσαν, με επαγγελματική επιτυχία, με πάρα πολύ ωραίο ζευγάρωμα, καλή συναισθηματική ζωή, είχαν μαμάδες πολύ υποστηρικτικές πίσω από αυτούς. Παιδιά τα οποία δεινοπάθησαν, τα οποία είχαν πολύ κακή εικόνα για τον εαυτό τους, τα οποία έτρεχαν και προσπαθούσαν να βρουν τι είναι εκείνο το οποίο τους λείπει, βλέπαμε ότι είχαν μαμάδες οι οποίες συναισθηματικά ήταν αποστασιοποιημένες.

0: Τένια, αναρωτιόμουν πριν μήπως οι σχέσεις των γονιών και παιδιών ήταν πιο εύκολες παλιά, επειδή υπήρχε συνήθως ολόγυρο, όπως είπες, η ευρύτερη οικογένεια, αδέλφια, ξαδέλφια, που απορροφούσε κάπως τις εντάσεις. Τι γνώμη έχεις? Και μου ήρθε τώρα στο μυαλό το δικό μου, από την δική μου εμπειρία, όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, είχαμε μια μεγάλη οικογένεια, δηλαδή τον παππού, τη γιαγιά, η οποία είχαμε, και με τον αδερφό μου που έφυγε από τη ζωή, είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ μεγάλη βοήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή στη γλώσσα, ενώ είχαμε καθηγητές και δασκάλους που μας βοηθούσαν για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο χρόνο και στις τάξεις που πηγαίναμε, παρόλη την έλλειψη των ελληνικών, είχαμε όμως και μια γιαγιά που, παρόλο που ήταν τυφλή, μας διόρθωνε. Τι ορθογραφία, τι ιστορία, τι... δηλαδή ήταν μέσα στην οικογένεια, υπήρχε αυτή η ζεστασιά χωρίς εντάσεις και άλλα προβλήματα. Ίσως επειδή και η μητέρα μου έλειψε πολλά χρόνια από την οικογένειά της, τη μητέρα της, τον πατέρα της κτλ. Εμείς πάλι είχαμε μια περιπλάνηση στο εξωτερικό. Ο πατέρας άλλοτε ήταν παρόν, άλλοτε απόν λόγω της δουλειάς. Είχαμε όμως τον αδερφό του πατέρα, ο οποίος ήταν πάντα κοντά μας. Πάντα κοντά μας. Δηλαδή ήταν ο θείος ο οποίος αναπλήρωνε τη θέση του πατέρα. Mm-hmm. Χωρίς να έχει οικογένεια δική του, παιδιά εννοώ δηλαδή. Είχε σύντροφο αλλά δεν είχε κάνει παιδιά. Οπότε όλο αυτό θυμάμαι ότι είχαμε μια ζεστασία, δεν είχαμε ελλειμματικές καταστάσεις.
1: Τώρα μιλάς για ένα δίκτυο προστασίας.
0: Αλλά ήταν πολλά χρόνια πριν αυτό που λέμε τώρα.
1: Έτσι. Κοίταξε, μιλάς για ένα δίκτυο προστασίας. Αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ένα δίκτυο ασφάλειας γύρω από τα παιδιά, γύρω από την οικογένεια. Όταν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να συμπληρώσουν το κενό το οποίο μπορεί να αφήσει κάποιος άλλος. Αυτό σήμερα, ζωή μου, δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε. Τα ζευγάρια ζουν απομονωμένα, ζουν μέσα στο δικό τους το κλειό. Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας, ευτυχώς ο σημερινός άνδρας είναι περισσότερο συμμετοχικός στην οικογένεια.
0: Κάτι, θέλω να σε διακόψω, αλλά και τα ζευγάρια δεν ζητάνε βοήθεια. Δηλαδή, απομονώνουν τους
1: γονείς.
0: Τους γονείς και την οικογένεια γενικότερα. Είναι ένα τώρα πνεύμα το οποίο δεν υπήρχε στη χώρα μας. Ήρθε απ' έξω αυτό. Είναι
1: ακριβώς.
0: Αμερικάνικο,
1: ακριβώς.
0: Είναι ευρωπαϊκό, είναι δεν ξέρω τι.
1: Είναι.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Ναι, τουλάχιστον στα δικά μας χρόνια με τον συγχωρεμένο τον αδερφό μου, ήμασταν πολύ κοντά. Μπορεί να χάσαμε πολύ νωρίς τους γονείς μας, φύγανε πολύ νέοι, αλλά όταν υπήρξε πρόβλημα και σε εκείνον και σε μένα, ήμασταν κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ στην οικογένεια την δική μου, που ήταν ο αδερφός μου και εγώ, μείναμε σχεδόν 10 χρόνια κοντά με τα προβλήματα που είχε ο ένας και ο άλλος. Το δικό μου παιδί μεγάλωνε μαζί με τα δικά του και ήμασταν κοντά, γιατί αυτό το είχαμε βιώσει στη δική μας οικογένεια. Σήμερα δεν ζητάνε βοήθεια τα παιδιά, τα νεότερα.
1: Και όχι μόνο
0: και
1: αυτό.
0: Και ας έχουν ανθρώπους κοντά. Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο γιατί τους θεωρούν ότι είναι παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Θεωρούν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι παρεμβατικοί και δεν τους αφήνουν τη δική τους ελευθερία.
0: Που δεν είναι αλήθεια πάντα.
1: Όχι, δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα αλήθεια.
0: Βεβαίως υπάρχουν τέτοια.
1: Αναφυσβήτητα και γι' αυτό.
0: Και πολύ δυνατά και σκληρά.
1: Έτσι, και γι' αυτό έχουν γίνει όλες αυτές οι κινηματογραφικές ταινίες και τα λοιπά σχετικά με το ρόλο της πεθεράς και οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου έτσι επηρεάζει το ζευγάρι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό το οποίο λες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια και σήμερα πραγματικά το ζευγάρι ζει απομονωμένο και γι' αυτό βλέπεις τα παιδιά ή από πολύ μικρή ηλικία μεγαλώνουν με έναν άλλον άνθρωπο μαζί που μπορεί να μην είναι συγγενής αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος αμείβεται για τη δουλειά που κάνει ή πηγαίνει σε ένα σύνολο, που αυτό μπορεί να είναι ένας παιδικός σταθμός ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό λέμε, παραδείγματος χάρη, για να προλάβουμε λίγο τις καταστάσεις, όταν ένα παιδάκι πηγαίνει στον παιδικό σταθμό από την ηλικία των 5 μηνών, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος ο οποίος το φροντίζει εκεί να είναι ο ίδιος. Ούτως ώστε το παιδί να έχει ένα σημείο αναφοράς και να περιμένει από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται μετά από τη μητέρα του ότι θα είναι πάντα ο ίδιος.
0: Εννοείς να μην αλλάζουν, όπως αλλάζουν στους εμπρεθονιπιακούς σταθμούς.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό πάντως δεν είναι εφικτό, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητάμε και είναι καλό να ακούγεται. Mm-hmm. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτές οι ευρύτερες οικογένειες οι οποίες είχαν παλιότερα παίρνουν πολλούς από τους κραδασμούς. οι οποίοι σήμερα πρέπει να σου πω, και γι' αυτό ένας από τους λόγους επίσης που έχουμε και όλη αυτή την έξαρση των διαζυγίων, είναι ότι οι κραδασμοί μέσα στην οικογένεια είναι πάρα πολύ δυνατοί, οι ανοχές που έχουν οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ περιορισμένες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το υψηλό ποσοστό των διαζυγίων σήμερα και παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Που αυτό θα δούμε με την πάροδο του χρόνου και με τις έρευνες που γίνονται, το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην προσωπικότητα των παιδιών και το πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι άνθρωποι ως σύζυγοι και ως γονείς. Θα να το δούμε αυτό. Δηλαδή η μορφή αυτή είναι καινούργια και δεν έχουμε αρκετή έρευνα για να αποτυπώσουμε, αν το θέλεις, το τι γίνεται όταν έχουμε αυτή τη μεταστροφή στον κοινωνικό ιστό.

0: Εγώ όμως έχω παρατηρήσει, ίσως επειδή είμαι αρκετά κοντά στους νέους και με την κόρη μου και με τα ανήψια μου και με τους φίλους τους και όλο αυτό το πλαίσιο, ότι οι σημερινοί νέοι που γίνονται γονείς είναι πιο όρημοι από την πιο πίσω γενιά.
1: Είναι πιο συμμετοχική.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι όρημη, γιατί ξέρεις, ένας όρημος θα βρει μια όρημη. Ένας ανώριμος θα βρει μια ανώριμη. Η όρημη έχει καλός. Οι ανώριμοι όμως θα έχουν τους περισσότερους κραδασμούς, αν το θέλεις, στη σχέση.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι όρημος να γοητευτεί από μια ανώριμη γυναίκα ή το αντίθετο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι νέοι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πράγματι είναι όρημοι για να αντιμετωπίσουν τη δημιουργία οικογένειας είναι περισσότερο και συμμετοχικοί. Και η Ελληνίδα μητέρα σήμερα ζωή μου διδάσκει το αγόρι της να είναι συμμετοχικό. Στις παλαιότερες εποχές, που αυτές που είπαμε της διαβρεμένης οικογένειας, ο άντρας ήταν ο αφέντης, εκείνον τον οποίο τον περιμέναμε να του πλύνουμε τα πόδια του, να τον περιποιηθούμε κτλ. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Σήμερα όμως που οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, για να ζήσουν, να επιβιώσουν, θα πρέπει και οι δύο να ρηχθούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας, γυρίζοντας πίσω στο σπίτι, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται μαζί. Αυτό λοιπόν πρέπει να σου πω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η δικλίδα ασφαλείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχουμε μια μαμά η οποία συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, έρχεται ένας μπαμπάς και συμπληρώνει αυτό το κενό, πρέπει να σου πω ότι σώζουμε αρκετά την κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι το βλέπουμε σήμερα στα νέα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε φίλοι μου έχουμε καλεσμένη την Τένια Μακρή, μιλάμε βεβαίως για αυτό το ιδιαίτερο πρόσωπο στη ζωή μας όλων, για τη μητέρα. Και αφορμή βεβαίως στάθηκε και το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι και είχαμε εδώ τη χαρά να την φιλοξενήσουμε την Τένια Μακρή, «Τι θα κάνω με σένα μαμά». Και βεβαίως φέτος ξαναεπανήλθαμε στο θέμα αυτό. Προσπαθούμε έτσι με τις ερωτήσεις αλλά και με τις απαντήσεις της Τένιας να σας κάνουμε να αντιληφθείτε τι συμβαίνει με όλο αυτό που αφορά εμάς όλους, όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, τη σχέση μας με τη μητέρα. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή, αν έχουν έρθει οι ακροάτριες που γνώρισα τώρα πρόσφατα και οι οποίες με έχουν ακούσει και με παρακολουθούν από την Σαντορίνη, Δώρα, Ηλεάνα και Ευαγγελία, να αφιερώσω αυτή την εκπομπή με την μουσική.

0: Και θέλω να σε ρωτήσω, Τένια μου, ποια είναι συνήθως η ηλικία των παιδιών όταν αρχίζουν να θυμώνουν με τη μητέρα τους και μάλιστα με ένα θυμό που δεν περνάει μετά την εφηβεία?
1: Θυμός αρχίζει και φυτεύεται μέσα μας από τότε που τον αναγνωρίζουμε ως συνέστημα. Δηλαδή ο θυμός σαν συνέστημα, πρέπει να σου πω ότι αρχίζει και εμφανίζεται στη ζωή μας στις 9 μήνες της ζωής μας. Είναι το συνέστημα εκείνο της προσωπικής ανικανότητος, ότι δεν μπορούμε τα πράγματα να τα πάμε εκεί που θέλουμε όταν τα θέλουμε. Αυτό λοιπόν δίνει το μήνυμα σε εμάς της προσωπικής μας αδυναμίας, και αυτή η προσωπική αδυναμία εμφανίζεται ως θυμός. Όταν λοιπόν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει από τη μητέρα του εκείνα τα οποία αποζητάει συναισθηματικά, θυμώνει γι' αυτό. Θυμώνει, αυτός ο θυμός γίνεται άγχος, το άγχος γίνεται κατάθλιψη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο θυμός, ο οποίος φυτεύεται μέσα μας από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας, διαιωνίζεται μέσα στην παιδική μας ηλικία και πάρα πολλές φορές, ή τις περισσότερες φορές, γίνεται έκρηξη κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Και αυτό γιατί? Γιατί η εφηβεία, αν το θέλεις, είναι ο τελευταίος σταθμός, και θα το πούμε έτσι, που μπορούμε να επανορθώσουμε κάποια από τα κενά, ή αν θέλεις από τα σφάλματα, ή από τις πληγές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο παιδί μας από την περίοδο της νηπιακής και της παιδικής ηλικίας. Άρα λοιπόν ο θυμός δεν εμφανίζεται ξαφνικά στην εφηβεία, που εκεί βλέπουμε πραγματική επανάσταση. Γιατί θυμάσαι την αρχή της κουβέντας μας, είπαμε ότι όταν ένα παιδί, ένα μωρό, δεν τροφοδοτηθεί συναισθηματικά από τη μητέρα του, ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι μία αντικοινωνική συμπεριφορά, μία επανάσταση, η οποία ναι μεν είναι φυσιολογική και από άλλους λόγους, αλλά από την άλλη πλευρά, στις πολύ ακραίες περιπτώσεις βλέπουμε παιδιά πάρα πολύ θυμωμένα, που όταν δούμε πίσω τι γίνεται, βλέπουμε ότι προέρχονται από ένα περιβάλλον συναισθηματικά ανεπαρκές. Άρα λοιπόν ο θυμός αυτός, αν τότε δεν εκτονωθεί, ή αν δεν βοηθήσουμε το παιδί τότε να βρει τις σωστούς διεξόδους χειρισμού του θυμού του, πρέπει να σου πω ότι αυτό θα τον σέρνει στην υπόλοιπη ζωή του.
0: Και βεβαίως βγαίνουν και ψυχοσωματικά στο μέλλον, βγαίνουν παρεκκλήσεις από την καθημερινότητα, βγαίνουν και τα ψυχοσωματικά και η κατάθλιψη, την οποία μπορεί να μην την αντιλαμβάνονται και να την καλύπτουν με άλλο τρόπο μέσα στην καθημερινότητά τους. Συγκρούεται μετά και το ζευγάρι, γιατί πιθανότατα ένα ζευγάρι θα έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά ο ένας από τον άλλον, ή πιθανότατα να έχουν μεγαλώσει το ίδιο και οι δύο με την καταπίεση από την μητέρα, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, και να συγκρούεται και να την πληρώνει το παιδάκι τους.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό που βλέπω, ανθρώπους οι οποίοι δεν στρέφονται να ζητήσουν βοήθεια όταν αποκτούν ένα παιδί και το μεγαλώνουν με αυταρχισμό και έλλειψη επικοινωνίας, αλλά μόνο με επιβολή, απόρριψη και κριτική,
1: έτσι,
0: είναι ότι ο γονιός, είτε είναι πατέρας είτε είναι μητέρα, αλλά μιας και μιλάμε για την μητέρα, έχει μεγαλώσει με τον αντίστοιχο τρόπο.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Και δεν ξέρει άλλη συμπεριφορά από αυτήν.

ανάγκες που δεν μας ικανοποίησαν οι γονείς μας και ιδιαίτερως η μητέρα μας. Όταν λοιπόν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, αυτή δηλαδή η προσδοκία που έχουμε, δεν πραγματοποιηθεί, πρέπει να σου πω ότι είναι η πηγή των συγκρούσεων. Τα ζευγάρια συγκρούονται εξαιτίας αυτού και μπορεί η σύγκρουση να μην φαίνεται ότι έχει αυτό το υπόστρωμα, αλλά να φαίνεται ότι είναι οικονομική ανέχεια, ότι μπαίνουν τρίτοι άνθρωποι στη σχέση, ότι ξέρεις κάποιοι άλλοι λόγοι οι οποίοι είναι αληθοφανείς και οφθαλμοφανείς, αλλά το υπόστρωμα όμως το οποίο παρακινεί αυτές τις συγκρούσεις είναι ακριβώς αυτή, αν το θέλεις, η εξαπάτηση ότι τις συναισθηματικές μου ανάγκες δεν μου τις ικανοποίησες. Όταν λοιπόν τα παιδιά βιώνουν αυτές τις συγκρουσιακές σχέσεις του ζευγαριού, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν και την δυνατότητα της επικοινωνίας για να μπορέσουν να ηρεμήσουν και να εξορροπήσουν μεταξύ τους, τα παιδιά πληρώνουν, αν το θέλεις, το τίμημα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο παρατηρούμε πάρα πολλές φορές, αν έχουμε μία μαμά η οποία είναι δυσαρεστημένη από το σύντροφό της, μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί της, να το βγάλει από τη φαρέτρα, να το κάνει ακόντιο και να το πετάξει εναντίον του συντρόφου της για να τον πονέσει. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και εκείνος. Από την άλλη πλευρά, όταν ένα παιδί βρίσκεται στη μέση αυτών των διαπληκτισμών και η μαμά, έτσι, η σύζυγος, δεν τροφοδοτείται σωστά από τον πατέρα, από το σύζυγό της δηλαδή, αυτό το παιδί μπαίνει στη μέση. Μπαίνει στη μέση και δημιουργείται αυτό το λεγόμενο ερωτικό τρίγωνο, που αυτοί οι άνθρωποι συγκρούονται ως προς το πώς θα μεγαλώσουν το παιδί αυτό. Και ενώ έχουν μια διαφωνία ως προς το πώς θα μεγαλώσουν το παιδί αυτό, ένας είναι επιτρεπτικός, ο άλλος είναι αυστηρός, ο ένας λέει το άλλο, ο άλλος έρχεται και το ανατρέπει αυτό, το παιδί διχάζεται, δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια του, με αποτέλεσμα το παιδί αυτό να υποφέρει εξαιτίας αυτής της διαμάχης αυτών των ανθρώπων που το ίδιο δεν έχει τίποτα να κάνει. Και το παιδί αυτό, ζωή μου, μεγαλώνει με ένα συνέστημα ενοχής ότι εκείνο είναι η αιτία που υπάρχουν αυτοί οι διαπληκτισμοί. Αυτό το παιδί είναι το λάθος που δεν αγαπιέται. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω έτσι στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε απόψε, ζωή μου, ότι αν δεν έχεις αγαπηθεί από τη μητέρα σου, δεν είναι δικό σου λάθος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δικό σου λάθος. Αυτή η γυναίκα, ανεπαρκής από τη δική της τροφοδότηση, ανεπαρκής από τη συναισθηματική υποστήριξη και τροφοδότηση από τον σύντροφό της, δεν μπόρεσε να σου δώσει αυτό που εσύ χρειάζεσαι. Δεν είναι ότι εσύ δεν την είχες εμπνεύσει. Πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν ενοχικά, ζωή μου, γιατί πιστεύουν ότι δεν ήταν το επιθυμητό παιδί της μάνας, δεν ήταν το παιδί εκείνο το οποίο ήλκυσε το ενδιαφέρον της, δεν ήταν το παιδί εκείνο το οποίο αυτή η γυναίκα είχε σχηματίσει στο μυαλό της προτού το αποκτήσει και την έχει απογοητεύσει. Αυτό το τονίζω. Δεν είναι δικό μας λάθος αν δεν έχουμε αγαπηθεί. Δεν είναι δικό μας λάθος.

0: Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό? Ότι πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Διαλέγουν το σύντροφο, είτε είναι ο άντρας είτε είναι η γυναίκα, ακριβώς όπως ήταν η συμπεριφορά και ο τρόπος της μητέρας.
1: Αναφυσβήτητα, γιατί αυτόν ξέρουν.
0: Διότι, ναι, διότι δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, εφόσον δεν έχουν κάνει και δουλειά με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι ακριβώς βίωσαν και τι πέρασαν. Και βεβαίως κάποια στιγμή συγχωρείς και τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου, ανάλογα το τι έχει συμβεί, διότι πια γίνεσαι αυτόνομη προσωπικότητα και διαλέγεις έναν σύντροφο ο οποίος είναι για συντροφικότητα, όχι για να σου καλύψει αυτά που δεν σου κάλυψε ο γονιός.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό θέλει πολύ ψάξιμο εσωτερικό και πολύ δουλειά με τον εαυτό μας για να μπορέσει κανείς να το συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν είναι εκεί. Το ότι χωρίς να το αντιληφθείς διαλέγεις ένα σύντροφο ή μία σύντροφο η οποία αντανακλά όλη τη συμπεριφορά του γονιού σου.
1: Ξέρεις ποια είναι η παγίδα εδώ, ζωή μου?
0: Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό βέβαια.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η παγίδα εδώ, ζωή μου, είναι ότι βλέποντας συμπεριφορές οι οποίες σου είναι οικείες, δεν αντιλαμβάνεσαι από πού προέρχονται, αλλά η παγίδα σου είναι ότι επειδή αυτές τις συμπεριφορές τις ξέρω, ξέρω και πώς να τις χειριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λοιπόν πιστεύεις ότι πατάς πάνω στην πεπατημένη, αλλά όταν όμως από αυτή τη συμπεριφορά ήδη έχεις συγκρούσεις μέσα σου, δεν είναι δυνατόν αυτές τις συγκρούσεις να μην τις βγάλεις προς μια άλλη κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά αυτό όμως θέλει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, θέλει να δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας, να δούμε τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρεις, πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία χωρίζουν, ζωή μου, και χωρίζουν γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διάσταση μεταξύ τους, όταν δεν αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο έχουν χωρίσει και μπαίνουν σε μια άλλη σχέση, πρέπει να σου πω, εάν δεν έχουν αντιληφθεί το λόγο για τον οποίο έχουν
0: έρθει, γίνεται επανάληψη.
1: Γίνεται επανάληψη, ακριβώς. Και πηγαίνουν πάλι στα ίδια.
0: Μα το βλέπουμε και από περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει και δύο και τρεις γάμους και είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Και εντωμεταξύ ο σύντροφος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις ανάγκες του γονιού σου που δεν τις κάλυψε ο ίδιος ο γονιός σου.
1: Αναφυσβήτητα, όχι. Ναι. Να
0: δεν είναι το χρέος του αυτό. Έρχεται για να έχεις μια συντροφικότητα. Και εκείνος αντίστοιχα, όταν διαλέγει τη λάθος σύντροφο ή τον λάθος σύντροφο από τη μία μεριά και από την άλλη, από τις δύο πλευρές δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι υποχρεωμένος να σου καλύψει αυτά τα οποία δεν σου κάλυψαν οι γονείς σου.
1: Μακάρι αυτό, ξέρεις, να μας είναι συνειδητό, ούτως ώστε όταν φτάνουμε στο σημείο να πούμε το ναι σε έναν σύντροφο, να ξέρουμε ότι αυτός ο σύντροφος είναι για μας εκείνο, όχι που θα μας συμπληρώσει, αλλά εκείνο που θα μας κάνει καλύτερους.
0: Ακριβώς.
1: Αν λοιπόν αυτό μπορούμε να το νιώσουμε και να έχουμε την ωριμότητα όταν λέμε το ναι σε ένα σύντροφο ή μία σύντροφο, τότε είναι περισσότερο βέβαιο ότι η σχέση αυτή θα έχει τους λιγότερους κλειδονισμούς, θα έχει τις λιγότερες, αν το θέλεις, συγκρούσεις, και τα παιδιά τα οποία θα δημιουργηθούν από αυτή τη σχέση θα δεχτούν πολύ λιγότερα πειρά από αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Ακριβώς.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: πολλές ερωτήσεις, τις οποίες φαντάζομαι και βλέπω από το χρόνο δεν θα τις καλύψω. Και δεν θα τις καλύψω για τον εξής λόγο, διότι μας τα λες τόσο ωραία και τόσο αναλυτικά, που πιθανότατα αυτό που θέλω σήμερα να βγάλω και ο λόγος που ήταν και η αφορμή για να σε καλέσω ήταν αυτό το οποίο παρατήρησα τον τελευταίο καιρό, γιατί εδώ και 3 μήνες είμαι μόνο παρατηρητής των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα είναι ότι με όλο αυτό που γίνεται με την έκθεση των κοριτσιών που θέλουν να ασχοληθούν με τη μόδα, που θέλουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο και ένα τέτοιο επάγγελμα, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση από μια κοπέλα την οποία είδα και που έκανε και πολύ αίσθηση στους κριτές όλων αυτών των εκπομπών που γίνεται σχετικά με την μόδα, ότι ήταν μια κοπέλα η οποία είχε κάνει τόσες πολλές παρεμβάσεις στον εαυτό της και τόσες πολλές αλλαγές μόνο και μόνο για να γίνει αρεστή στη μητέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Ναι. Και βέβαια αντιμετώπισε εμπόδια και θέματα, ενώ και σπουδές έκανε για τη μητέρα και τις παρεμβάσεις για να έχει αποδοχή από τη μητέρα και τέλος πάντων πράγματα δυσάρεστα στον εαυτό της που δεν ήταν αποδεκτά από τους τρίτους, αλλά και που είχε αυτή την λαχτάρα και αυτή την επιθυμία της αποδοχής για τη μητέρα. Ακριβώς. Δηλαδή συγκλονίστηκα όταν το είδα αυτό.
1: Ζωή μου, αυτό και είναι, ξέρεις, είναι αλήθεια.
0: Μπορεί να μην πάω με τη σειρά των ερωτήσεων, αλλά επειδή σου είπα θα σου πω στο τέλος γιατί σε κάλεσα, θέλω να το πω και να ακουστεί, γιατί το να μιλάς εσύ και να μας το αναλύεις έτσι τόσο όμορφα και εγώ επίσης να ξεφεύγω από την πεπατημένη εδώ που είναι εύκολο να κάνω τις ερωτήσεις, αλλά να αναφέρομαι σε αυτό που με εντυπωσίασε και ήταν και ο λόγος που ήθελα να κάνω την εκπομπή με αφορμή την απόρριψη της μητέρας, την απορριπτική μητέρα που τρέχει το παιδί να κάνει οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία αν το παιδί έχει φτάσει, ξέρω εγώ, 25, 30, 40, μπορεί όλη η ζωή της να καταστραφεί για αυτό το λόγο.
1: Όπως το λες είναι. Και ξέρεις τι γίνεται, το παιδί αν μαλώσει σε ένα παιδάκι, εκείνο το οποίο κάνει είναι γυρνάει τα ματάκια του και κοιτάζει τη μάνα του. Θέλει να δει αν αυτό το οποίο έκανε είχε σαν αποτέλεσμα η μάνα του να μην το αγαπήσει. Ένα από τα πράγματα τα οποία λένε πάρα πολλές μαμάδες και πιστεύουν ότι έτσι θα σέβουν τα παιδιά τους είναι ότι λένε «Δεν σ' αγαπάω». Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι μαχαιριά, ζωή μου. Δεν το λέμε αυτό στο παιδί μας. Σε καμία περίπτωση.

Και επειδή είπαμε ότι ο πρώτος χρόνος της ζωής μας είναι πάρα πολύ σημαντικός και η μητέρα είναι εκείνη η οποία μας κάνει την εικόνα για τον εαυτό μας, δεν είναι αυτοπεποίθηση, μας κάνει να νιώθουμε καλά με εμάς, πρέπει να σου πω ότι στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής μας, ζωή μου, αν στα αυτά τα 5 χρόνια δεν πάρουμε αυτή την πλήρη εικόνα του εαυτού μας για το πόσο χρήσιμοι και πολύτιμοι είμαστε, πρέπει να σου πω ότι θα ακολουθήσει μία ζωή η οποία θα είναι γεμάτη από αυτό το βλέμμα, την αναζήτηση του βλέμματος από τη μητέρα μας, αν αποδέχεται αυτό το οποίο έχει απέναντί της. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αφενός μεν ότι θέλουμε στα 5 χρόνια η ζωή μας, πρέπει να σου πω ότι κρέμεται στα 5 μας χρόνια από την εικόνα και την αγάπη που έχουν οι γονείς μας για μας. Βλέπουμε ότι τα παιδάκια μετέρχονται οποιοδήποτε κόλπο μπορείς να φανταστείς, από θετικό ως αρνητικό, για να πάρουν αυτή την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, αυτό το βλέμμα, το οποίο τελικά όταν δεν το εισπράττουν, ζωή μου, πρέπει να σου πω ότι περνάνε μια ζωή η οποία είναι γεμάτη με ερωτηματικά. Μήπως κάνοντας αυτό θα αρέσω, μήπως κάνοντας αυτό θα αγαπηθώ, μήπως κάποτε τέλος πάντων θα βρω τον εαυτό μου και το στίγμα μέσα σε αυτή τη ζωή. Αυτή λοιπόν την απόρριψη που παίρνω από αυτή τη μητέρα, και όταν δεν υπάρχουν και οι επικουρικές μαμάδες να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση, πρέπει να σου πω ότι την τραβάμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και έχουμε δει ανθρώπους επιτυχημένους να έχουν πίσω μια υποστηρικτική μαμά η οποία τους λένε προχώρα, μπορείς, είσαι ικανός, και έχουμε δει πανέξυπνα, πανέμορφα άτομα να καταποντίζονται γιατί η μητέρα τους τους λέει και λοιπόν και τι έκανες, σιγά το πράγμα, τόσοι άλλοι κάνουν καλύτερα από σένα. Και γιατί κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα κινητοποιηθούν από το φιλότιμό τους να γίνουν καλύτερα. Όχι, το σ' αγαπώ είναι καθαρό, δεν είναι με αντάλλαγμα το σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ σημαίνει αξίζεις το σεβασμό μου, την αμοιβαιότητά μου, τη φροντίδα μου και την αποδοχή μου. Αυτό λοιπόν η μάνα είναι αυτό που αποδίδει στο παιδί της και αυτό που πρέπει να πιστέψει για τον εαυτό του.

0: Τένια μου, το παιδί τολμούσε ποτέ να υποδείξει το γονιό του ποια λάθη πρέπει να διορθώσει χωρίς τη βοήθεια ειδικού? Θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε ο γονιός να το δεχτεί, ή θα γινόταν σύγκρουση? Γιατί βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία παίρνουν την πρωτοβουλία και πάνε και κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, και εκεί νιώθουν απίστευτη απειλή οι γονείς, οι οποίοι είναι έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, και έχουμε άλλες συγκρούσεις εκεί.
1: Δεν είναι εύκολο από όλους τους γονείς, ζωή μου, να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς. Δεν λέω καλοί γονείς, λέω σωστοί γονείς. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Και όταν το παιδί βρίσκει λίγο τα πατήματά του, όχι για να κατηγορήσει το γονιό για αυτά που δεν έκανε ή του στέρισε, αλλά για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το γονιό. Όταν λοιπόν αυτό το καταλάβει η μάνα, ότι το παιδί της δεν έρχεται να την κατακρίνει, άρα να τη βάλει μέσα σε μια αμυντική θέση, να πει ότι αυτό μπορούσα να κάνω, αυτό έκανα, αλλά να ακούσει τα συναισθήματα του παιδιού, γιατί δεν χρειάζεται, ξέρεις, εδώ πάρα πολύ κουβέντα. Χρειάζεται μόνο να ακούσουμε ένα τον άλλον, ζωή. Δηλαδή να έρθει το παιδί να σου πει αυτά τα οποία νιώθει και να το ακούσεις, για να μπορέσουμε πια να μπούμε και στη διαδικασία της συγχώρεσης. Mm. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ούτε και το παιδί θα συγχωρήσει τη μητέρα του, αλλά ούτε και η μητέρα θα απολαύσει ποτέ το πώς το παιδί την έχει μέσα της. Οι μαμάδες όλες πιστεύουν ότι μέσα στο παιδί τους ορθώνονται σαν τις φυσιογνωμίες εκείνες, οι οποίες έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στη ζωή, και είναι γεγονός αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να αντιληφθούν και τους μόλοπες που έχουν προκαλέσει οι συμπεριφορές της στο παιδί αυτό. Όταν λοιπόν το παιδί φτάνει σε μια ηλικία αυτό να το κάνει, τότε αυτό είναι θεραπευτικό και για το ίδιο το παιδί, για να μπορέσει να απαλύνει, αν το θέλει, στις γωνίες του, αλλά και η μητέρα να φτάσει σε ένα σημείο να νιώσει ότι έχει ανάγκη τη συγχώρεση από το παιδί της, όπως και το παιδί της τη συγχώρεση από τη δική της τη μητέρα. Αν αυτό δεν γίνει και η μητέρα φύγει, ζωή μου, πρέπει να σου πω ότι μένει ένας πάρα πολύ μεγάλος κόμπος μέσα μας, και το έχω δει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μαζί μου, και εκείνο το οποίο τους λέω πάντα είναι ότι δεν βρήκες την ευκαιρία να τα πεις αυτά στη μητέρα σου. Γράψε ένα γράμμα στον εαυτό σου. Εκφράσου. Πες το πώς νιώθεις. Και τελείωσε αυτό το γράμμα με μια συγχώρεση. Και η συγχώρεση τι είναι? Να αντιληφθείς ότι και η μητέρα σου έχει τα ελαττώματά της, όπως είχες και εσύ. Αν λοιπόν δεχτείς εσύ τα δικά σου ελαττώματα, θα δεχτείς και τα ελαττώματα των άλλων. Άρα λοιπόν δώσε συγχώρεση, ούτως ώστε να φύγει όλη αυτή η πίκρα και η τοξικότητα μέσα σου, ότι δεν έχω αγαπηθεί, δεν ήμουν άξιο άτομο να αγαπηθώ, και να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου, ούτως ώστε αν είσαι και εσύ γονιός εκείνη την εποχή, να μπορέσεις να προσδιορίσεις πάλι τον εαυτό σου.

0: Λοιπόν, θέλω, Τάνια μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας και μοιράστηκες όλη αυτή τη γνώση την οποία έχεις αποκτήσει και τόσο κόσμο που βοηθάς. Να σε ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε σένα και στο κοριτσάκι σου, το γλυκύτατο που το έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές
1: εδώ. Και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Και την εκτιμώ πολύ.
1: Είναι αμοιβαίο, πρέπει να σου πω.
0: Και να σου ευχηθώ ό,τι θέλει η καρδιά σου και ό,τι όμορφο να έρχεται στη ζωή σου.
1: Εκείνο που θέλω είναι να είμαι καλά, να μπορώ να προσφέρω όσο μπορώ να προσφέρω, να μπορώ ακόμη να έχω τη διάβγεια να γράφω, γιατί είμαι στο ένα το βιβλίο τώρα, θα το πούμε αυτό στην άνοιξη ότι θα είναι έτοιμο, και από την άλλη πλευρά να χαρώ για ό,τι μου δίνει η ζωή, αλλά ό,τι και μου παίρνει. Έτσι έχω βρει την ηρεμία μου, την ησυχία μου, τη στοικότητά μου, την, αν το θέλεις, την γλύκα μέσα στην ψυχή μου, για να μπορώ να λέω ότι η καθημερινότητά μου είναι ευλογημένη. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσεις την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να σε απολαύσω ακόμη μια φορά.
0: Ευχαριστώ, Τάνια μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλε μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Ελπίζω να σας απαλύναμε όσο γίνεται τον προβληματισμό σας σε σχέση με την οικογένεια, τη μητέρα και ούτω καθεξής. Εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σας και το ξέρετε αυτό, με θεματολογία την οποία ψάχνουμε πολύ με την συνεργάτη μου, την Εμμανουέλα Νικολαίδου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, την Εμμανουέλα Νικολαίδου και την Τίνα Κυριακού που συνεργάστηκαν, τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε την υπέροχη μουσική και ελπίζω να την απήλαυσαν οι ακροάτριές μας, Δώρα, Ηλεάνα και Ευαγγελία. Πολλά χαιρετίσματα σας στέλνω στην υπέροχη Σαντορίνη και να σας πω, φίλοι μου, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα ιδιαίτερο θέμα, μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτε στην ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινγκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου πει και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ
1: να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνγκ Πινγκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.